0: Κουανέπετα.
1: Ακουέπετα.
0: Παιδάε τα νεσινούζε νίκου μου.
2: Η νίκου ήταν τα ίσκα, νελί.
1: Η νίκου ήταν τα οπίτσα.
0: Τα.
1: Του βάε παιδά.